ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο. Για την κορυφιακή σκηνή. Για σένα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα.

0: Boomerang Doo.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες. Από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
3: Πλησιάζοντας επέτειο.

Ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

είσαι. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori», που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη 10 με 11.
1: Του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.

το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: αγάπη παντού.
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night.
2: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας, είμαστε στο radiobird.gr, είμαι το Μακαρονοτέρας και την επόμενη ώρα θα ακούμε μουσικές επιλογές που έχω διαλέξει ειδικά για αυτή την ώρα. Καλή μας ακρόαση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαι το Μακαρονοτέρας και για την επόμενη ώρα θα ακούμε μουσικές επιλογές χωρίς λόγια.

συνεχίζουμε με μουσική που επιλέγω εγώ, το Μακαρονοτέρας. Εσείς και εμείς βρισκόμαστε όλοι στο radiobird.gr και ακούμε καλή μουσική 24 ώρες το 24ωρο.

μουσικές επιλογές χωρίς πολλά λόγια, αλλά με πολύ μεράκι. Είμαι το Μακαρόνο Τέρας και είμαστε όλοι στο RadioBird.gr.

τους ελληνόφους στο μπαγκάκι θα απαγορεύεσαι. Just.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Ο Αλφανη 205 επιλέγει τραγούδια πέρα από τον βράχο. Μία ώρα με ελληνικά τραγούδια που έχει επιλέξει ο Αλφανη 205.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Βράδυ Σαββάτου και εσύ είσαι κάπου. Άραγε που να βρίσκεσαι

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Ήμασταν δέντρακι, στάχτη απ' τα αδέρφια μας, γύρω μας, πάνω μας.
1: Ήμασταν άνθη και ο ήλιος σε χάθη, κι η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

βρίσκω την ακρή πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφυγμό.

0: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.
1: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένη.

με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου. Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο. Για την κορυφιακή σκηνή. Για σένα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα» η μουσική. Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο Ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με τους Santana, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικανο-Μεξικάνος κιθαρίστας Carlos Santana. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με το Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Σικάγο. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Σικάγο. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με το τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το ροκ και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή αυτό από περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.
1: All right, here we go.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Chicago στο τραγούδι Listen από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο τους άλμπουμ με τίτλο Chicago Trussing Authority. Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chicken Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mika Pa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steam Hammer, που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddie King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ Mika 2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το Mika 2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Childish Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδοαμερικάνικη μουσική μπάντα που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Childish Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Kooper μαζί με τον Σαντζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σαντζιώτης είναι ο γιος του θρυλικού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζι Ότις. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Super Session. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζι Ότις ήταν το δεύτερο στη σειρά των άλμπουμ Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Σάτζι Ότις, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues Τζόνι Ότις. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζι Ότις για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγουδί με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: honeysuckle.
1: Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηδάκης.

το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Charts Billboard Top των Albums. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent, που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free, που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κιμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχθηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock στο τραγούδι

Από το ομότιτλο debut του άλμπουμ των Flock ακούσαμε το τραγούδι Store Both, Store Thoughts που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου που φτιάχτηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμς. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους όπως η Σικάγο και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις ισχογραφίσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman που έγινε μέλος των Mahavish New Orchestra και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley, μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 στα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Crimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλι στο τραγούδι τους «Living in Sin» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hernie Clare Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επισκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό, 18:00 με 19:00 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο ντεμπούτου του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm and Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε Τα Πει Καλύτερα η Μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

doing it, Mambo Rock.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μου.

Τα ηχοτρόπια φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

τα ηχοτρόπια, φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη

Καλησπέρα φιλαράκια, εδώ Ραδιοπούλη και εδώ Θανάση Κρεμασμένος για τους φίλους Hagman. Η σημερινή εκπομπή, η εκπομπή της Πέμπτης, έχει αναμνήσεις. Θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει οι περισσότεροι, αυτοί που έχουν από 4-5 δεκαετίες και πάνω. Καλή ακρόαση!

Σήμερα λοιπόν έχουμε λίγα λόγια και πολλή μουσική. Ξεκινήσαμε με Spandau Ballet με το True, του οποίου True ένα μέρος χρησιμοποίησαν σαν sample PM Town και έκαναν το Set and Drift του Memory Bliss. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Duran Duran, Men Without Hats και The Greg King.

σα ξαναπώ ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο live chat που είναι ενεργό. Η εκπομπή σήμερα έχει λίγα λόγια και πολλή μουσική. Και συνεχίζουμε. Level 42, Eurythmics, Cliff Richard και Rick Astley για τη συνέχεια.

Και το retro party συνεχίζεται με τη Jazz και τους Plastic Population, με τους Wham, με τους Soul to Soul, με τους Kid Creole and the Coconut.

και ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή πάρτι με ένα τραγούδι μιας κυρίας που έφυγε από τη ζωή πολύ πολύ πρόσφατα. Bonnie Tyler και Holding Out for a Hero. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

είσαι. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

Υπάρχει ένας παλιός λόγος που οι άνθρωποι σηκώνουν το βλέμμα τους ψηλά. Όχι γιατί περιμένουν κάποια απάντηση, αλλά γιατί για λίγα δευτερόλεπτα όλα μοιάζουν να μικραίνουν. Οι έγνοιες, οι αποστάσεις, οι σιωπές. Το ίδιο φεγγάρι κοιτάζει απόψε κάποιον που γελά, κάποιον που εργάζεται, κάποιον που ταξιδεύει και έναν άνθρωπο που ίσως αισθάνεται μόνος. Και αυτή είναι η πιο όμορφη υπενθύμηση, πως τελικά όλοι μοιραζόμαστε

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην όμορφη παρέα του Radio Bird, στο καθερωμένο μας ραντεβού κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς και για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί στους μύστες του έντεχνου. Όπως πάντα σας περιμένω στο live chat του σταθμού, κάτω δεξιά στην οθόνη σας.
1: Παπώσαν οι ανάσες μας στο τζάμι και σήμερα δαφνόφιλο σταχύ.

0: Κάτω από τον καθαρό ουρανό του Ιουλίου, το ραδιόφωνο τέτοιες ώρες δεν είναι απλά ένας ήχος στο βάθος του δωματίου. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που ανασένει μαζί μας. Η γέφυρα που ενώνει τις μοναξιές μας, οι στίχοι που τείνουν τις κρυφές μας σκέψεις. Απόψε, τα τραγούδια θα κυλήσουν αργά, σαν το νυχτερινό αεράκι. Γι' αυτό λοιπόν, πείτε μας κι εσείς, από πού είσαστε, από πού μας ακούτε αυτή τη στιγμή, τι κάνετε και ό,τι ανησυχία έχετε.
1: Δώσε μου την αρμύρα σου και πάρε τη βροχή μου.

Κάντε λίγο χώρο στη νύχτα. Αφήστε το σκοτάδι να μας οδηγήσει σε μονοπάτια που μόνο αυτό γνωρίζει. Εκεί που οι παρέες μίγουν πριν το ξημέρωμα. Εκεί που οι παλιές αγάπες ακόμα πονούν. Και η νύχτα άρνεται να τελειώσει. Πάμε μαζί να βρούμε σπηλιές χαμένων παραδείσων. Καλή ακρόαση και οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο.

Οι παλιές αγάπες αφήνουν πάντα σημάδια. Και αν οι ιστορίες μας δεν άντεξαν στον χρόνο, ίσως απλώς να κρύφτηκαν κάπου βαθιά μέσα μας, περιμένοντας το σκοτάδι. Την ώρα που οι θόρυβοι της μέρας κοιτάζουν και μένουν μόνοι με τις αλήθειες μας, εκείνες οι αναμνήσεις επιστρέφουν. Γίνονται αυτό που ο Θανάσης Παπακουσταντίνου ονόμασε βαθιά πληγή, παλιά πληγή. Εκεί που πασχίζεις να ξεριζώσεις κάτι από την καρδιά σου, και αυτό φυτρώνει στην αυλή σου.

και αφήνουν κατακάθια. Αυτή η τελευταία φράση του Θανάση Παπακοσταντίνου πάντα με προβληματίζει. Γιατί το κατακάθι είναι ό,τι απομένει όταν η φωτιά σβήσει και οι άνθρωποι απομακρυνθούν. Μια γλυκόπικρη γεύση στον πάτο της ψυχής. Οι λέξεις που κατάπιαμε για να μην χαλάσουν οι καρδιές. Δεν ξέρω αν πρέπει να ζούμε με αυτά ή να καθαρίζουμε τον πάτο. Ίσως η απάντηση να κρύβεται στην ίδια μας τη φύση. Στο γεγονός ότι λυγίζουμε, ότι κάνουμε λάθη. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν είμαστε ούτε άγιοι, ούτε μηχανές. Άνθρωποι είμαστε. Με τα πάθη μας και τα λάθη μας. Με τις πληγές μας και τις σιωπές μας. Σταύρος Σιόλας, Ιώτα Νέγκα, άνθρωπος είμαι.

Έτσι αντέχει ο άνθρωπος το βάρος της πραγματικότητας. Ονειρεύεται. Μόνο που τα όνειρα δεν είναι πάντα ροζ καταφύγια. Πολλές φορές είναι άγρια, έχουν ξενύχτια, μοναξιά και το ρίσκο να ξυπνήσεις στο τίποτα. Τελικά, τι ξέρουμε πραγματικά για αυτά? Ίσως να ξέρουμε μόνο όσα αφήσαμε να σκουριάσουν, σαν εκείνα τα βαγόνια σε άχρηστες γραμμές μέσα στη βροχή. Μουσική Γιώργος Καζατζής, τείχος Μάνος Ελευθερίου, και η Φωτεινή Βελεσιότου μας λέει τι ξέρεις για τα όνειρα.

Μένουμε σε χαμηλούς ρυθμούς αυτή την ήσυχη νύχτα του Ιουλίου, γιατί ξέρετε, κάποια όνειρα δεν έρχονται για να μείνουν. Έρχονται απλώς για να μας προσπεράσουν, αφήνοντας πίσω τους μια υποψία ομορφιάς. Σαν είναι στις φιγούρες που εμφανίζονται ξαφνικά στο σκοτάδι, σου κλέβουν την ανάσα για μια στιγμή και μετά χάνονται. Σε αφήνουν να αναρωτιέσαι αν τις έζησες στα αλήθεια ή αν τις φαντάστηκες. Δεν ήταν άνθρωπος λοιπόν, ήταν μια ανάσα δροσιά στη ζέστη του καλοκαιριού που πέρασε μέσα από τα ανοιχτά παράθυρα. Ήταν αέρας για τη συνέχεια. Λιζέτα, καλημέρι.

Σβήνει ο αέρας της Λιζέτας, καλημέρι. Και αν ανοίξατε μόλις τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθατε στο Radio Bird. Λίγο πριν τις 11.30, οι μίστες του έντεχνου συνεχίζουν τη διαδρομή τους. Άρης Κατσαβρία στο μικρόφωνο και το live chat, ωραίο, και το live chat κάτω δεξιά στην οθόνη περιμένει τις δικές σας καλησπέρες. Καθώς έπεσε λοιπόν το προηγούμενο κομμάτι, κοίταξα λίγο έξω από το παράθυρο και ξαφνικά μύρισε νυχτολούλουδο από εκείνες τις μυρωδιές που έχουν ποτίσει τους τοίχους της πόλης κάθε καλοκαίρι. Είναι αυτές οι νύχτες που σε γυρίζουν πίσω, παιδί, στις αυλές και στα χώματα. Τότε που η νύχτα αργούσε να έρθει και ο κόσμος φαινόταν ατέλειωτος. Μετά κοιτάζεις πάλι την οθόνη, επιστρέφεις στις έγνες της πόλης, όμως η ένας αδόθηκε. Και κάπως έτσι, καθώς πέφτει το σκοτάδι, ψάχνουμε κι εμείς εκείνο το μοναδικό χάδι που θα ημερέψει την καρδιά. Ψάχνουμε στους δρόμους την ευωδία που χάσαμε, την ευωδία του νυχτολούλουδου που ξυπνάει μόνο όταν η πόλη κοιμάται. Πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένη μου Ευτυχία Μητρίτσα και ένα τραγούδι που μυρίζει νύχτα.

Κρατάμε τη μυρωδιά από τον νυχτολούλουδο, αλλά αλλάζουμε ρυθμό. Γιατί μετά τις σιωπές και τις παλιές πληγές της νύχτας, έρχεται πάντα εκείνη η στιγμή που κάτι μέσα μας επιμένει, χωρίς μεγάλες κουβέντες και θεωρία. Η ίδια η καθημερινότητα βρίσκει τον τρόπο να ανανεώνεται. Εκεί που νομίζεις ότι όλα έχουν στερέψει, κάτι αλλάζει. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται να βάλει φως στα σκοτάδια μας με το τραγούδι «Γεννάει ζωή».

Μετά το φως της Ελεονόρας χαμηλώνουμε πάλι τα φώτα. Γιατί κακά τα ψέματα, όση ζωή και αν γεννάει η μέρα, η νύχτα του Ιουλίου έχει πάντα από λίγη θαλασσινή αλμύρα. Αρκεί να κλείσεις για μια στιγμή τα μάτια και να αφήσεις τη μουσική να σε βγάλει έξω από τους τοίχους του δωματίου. Απόψε γινόμαστε μια παρέα που δραπετεύει. Αφήνουμε τα παπούτσια στην άμμο και καθόμαστε εκεί που η στεριά συναντάει το απέραντο. Εκεί που οι άνθρωποι ξαναβρίσκουν την τρυφερότητά τους, χωρίς πολλά λόγια. Είσαι μέλη Παπα Βασιλείου, τραγουδά Λεωνίδα Μπαλάφα και πάμε να ακούσουμε δίπλα στην ακρογιαλιά τι ακριβώς συνέβη.

Από το κύμα και από την ακρογιαλιά επιστρέφουμε σιγά σιγά στα δικά μας τα πιο εσωτερικά καταφύγια. Γιατί η νύχτα προχωράει και οι μύστες του έντεχνου ξέρουν καλά πως τα πιο μεγάλα ταξίδια δεν γίνονται με πλοία ή τρένα, αλλά με τις λέξεις και τις μουσικές που κρύβουμε μέσα μας. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως γεννιούνται τα τραγούδια? Εκείνα τα βαθιά, τα λυπητερά, που τα ακούς και νιώθεις ότι γράφτηκαν αποκλειστικά για σένα. Δεν γεννιούνται σε φωτεινά δωμάτια. Γεννιούνται όταν ο πόνος σε αναγνωρίζει στο σκοτάδι. Έρχεται κοντά σου και σου ακουμπάει το χέρι στα μαλλιά. Τότε είναι που κάνεις κουράγιο. Και τον καημό σου τον κάνεις τραγούδι άγιο. Το 1995 η Χάρης Αλεξίου αποφάσισε να μας ανοίξει την ψυχή της, γράφοντας για πρώτη φορά ίδια τους στίχους και τις μουσικές. Κλείστηκε λοιπόν σε ένα δικό της μικρό κόσμο και μας χάρισε μία από τις πιο συγκλονιστικές εξομολογήσεις της. Η Χαρούλα, σε δική της δημιουργία, το Μινοράκι.

Από το κλειστό γεμάτο παράπονο δωμάτιο της Χαρούλας βγαίνουμε πάλι έξω, στον ανοιχτό ορίζοντα της νύχτας. Γιατί όσο και αν πονάει το μινωράκι της ψυχής μας, η ζωή δεν σταματά, συνεχίζεται, κυλάει, μας προσπερνά. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο εφήμερα είναι όλα? Οι έρωτες που μας συγκλώνησαν, οι λέξεις που μας πλήγωσαν, οι άνθρωποι που χάσαμε. Όλα μοιάζουν με μια στιγμή, μια στάση σε ένα μεγάλο ταξίδι. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες τίποτα πραγμάτων, παρά μόνο των στιγμών μας. Και ίσως το μόνο που μας απομένει στο τέλος είναι ένα δέος. Το δέος για το γεγονός ότι ζήσαμε, ότι αγαπήσαμε, ότι είμαστε ακόμα εδώ, κάτω από αυτόν τον ουρανό. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης έγραψε κάποτε ένα αριστούργημα γι' αυτό ακριβώς το προσωρινό μας ταξίδι. Απόψε αυτό το σπουδαίο κομμάτι αλλάζει φωνή. Παίρνει μια νέα ζεστή πνοή μέσα από την ερμηνεία του μαέστρου, του Νίκου του Φραγκάκη και της Γιολάντας Λασκαρίδη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ξέρετε, αυτό το πέρασμα που κάνουμε μέσα στο σκοτάδι δεν μετρείται με τα χρόνια, αλλά με τις στιγμές. Με εκείνα τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που μια ματιά, ένας στίχος ή μια αγκαλιά που δεν δόθηκε αλλάζουν την πορεία μας για πάντα. Όλη μας η ζωή είναι μια συλλογή από τέτοια ακριβά δευτερόλεπτα. Σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου, η Ελευθερία Αρβανιτάκη έρχεται να μας θυμίσει το βάρος που κρύβει η στιγμή.

Λίγο πριν το τέλος, θέλω να μοιραστούμε κάτι πιο προσωπικό. Πίσω από αυτό το μικρόφωνο του Radio Bird κρύβεται ένας άνθρωπος που όταν σβήσουν τα φώτα της κοσμοθεωρίας, για όσους δεν με ξέρουν, ανεβαίνω στο σανίδι. Η άλλη μου μεγάλη ανάσα. Είναι το θέατρο. Την ερχόμενη Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, έχουμε πρεμιέρα. Θα βρισκόμαστε στο ανοιχτό θέατρο Παντελής Ζερβός στο Λουτράκι, με το θέατρο «Θέατρο σε φόρμα», στο σπουδαίο έργο του Γιώργου Διαλεγμένου, «Μάνα, μητέρα, μαμά», σε σκηνοθεσία Τάκη Τσαρσταλίδη. Θα είναι μεγάλη μου χαρά η παρέα των μισθών να είναι εκεί, για να γίνουμε ένα κάτω από τη σκηνή και να μοιραστούμε στο τέλος και μια αγκαλιά. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα μας αντέξει στο τέλος η σκηνή, θα φανεί στο δικό σας χειροκρότημα.

Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η απόψινή μας διαδρομή. Ξεκινήσαμε κοιτώντας το φεγγάρι και χωρίς να το καταλάβουμε, περάσαμε από πληγές, όνειρα, χειροκροτήματα, μικρές αλήθειες και πολύτιμες στιγμές. Ίσως τελικά αυτό να κάνει μουσική. Δεν αλλάζει τον κόσμο, μα βοηθά να τον αντέχουμε λίγο καλύτερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το νυχτερινό ταξίδι, για τα μηνύματά σας, για την παρέα σας και για την εμπιστοσύνη που μοιραζόμαστε κάθε Πέμπτη αυτές τις σιωπές που μόνο το ραδιόφωνο ξέρει να γεμίζει. Να φροντίζετε τους ανθρώπους σας, να βρίσκετε χρόνο για μια αγκαλιά, για μια κουβέντα, για ένα τραγούδι που σας θυμίζει ποιοι είστε. Και όταν κάποια νύχτα όλα μοιάζουν λίγο πιο δύσκολα, σηκώστε για λίγο το βλέμμα στον ουρανό. Το ίδιο φεγγάρι θα είναι πάντα εκεί για όλους μας. Εγώ είμαι ο Άρης Κατσαβριάς και ήσασταν για μια ώρα συντονισμένοι στους μύστες του έντεχνου, εδώ στο Radio Bird. Να έχετε μια όμορφη νύχτα, ένα ήρεμο ξημέρωμα. Καλό βράδυ σε όλους, με αγάπη, αλληλεγγύη, γνώση και να θυμάστε, η πιο όμορφη μουσική είναι εκείνη που συνεχίζει να παίζει μέσα μας, ακόμα και όταν το τραγούδι έχει τελειώσει.

καρδιά, εκείνη τη ζεστή αγκαλιά και αυτά τα πύρινα, τα φλόγερα σου μάτια.

σε σκοτεινές μαρίνες, ας την να πάει στο καλό.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

1, 2, 1, 2.